0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: σου μόνο επιτυχίες. Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Μαντρελιό 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρελιό
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.

Mod Radio. Mod Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Μαντρελιό
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρελιό
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τον 6,2 τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Όμως τώρα, παιδιά, έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιο μας στο ma.gr και θέλουμε να σου πούμε τι έχει γίνει με την Dua Lipa. Γιατί είναι σάλος, είναι χαμός, είναι ντόρος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ma.gr. Λοιπόν, και ακριβώς όπως άκουσες, ότι η Dua Lipa έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Και αν θες και εσύ να κλείνεις δουλειές σαν την Dua Lipa, από Nespresso μέχρι και Bulgari, υπάρχει ένα μυστικό. Πρέπει να από τις συνεργασίες και δεν είναι απλώς ότι είναι διάσημη. Η Dua Lipa λοιπόν έχει καταφέρει να μετατρέψει το όνομά της σε ένα ολόκληρο παγκόσμιο μπραντ. Και πλέον οι εταιρείες δεν την επιλέγουν απλώς επειδή έχει εκατομμύρια fans, αλλά έχει χτίσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Εγώ να σου πω κάτι, ότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ η Dua Lipa.
0: Ούτε εμένα.
1: Okay. Ωραία. Πάμε όμως να δούμε πώς γίνεται αυτή να μας παίρνει τις δουλειές.
0: Μας παίρνει τις δουλειές η Dua.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό της? Δεν λέει ναι σε κάθε συνεργασία. Ούτε εγώ. Κάνω. Ωραία. Κολλά πέντε. High five, δεν κατάλαβα. Τι έχει την καλύτερο. Λοιπόν, επιλέγει brands που ταιριάζουν ήδη με το προσωπικό της στυλ και την εικόνα που έχει δημιουργήσει. Και εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή, μου έχουν πει πάρα πολλά λεφτά μου έχουν δώσει για να κάνω διαφήμιση κάποια καπνικά ή τύπου στοιχηματικές εταιρείες. Και εγώ πει σε όλα όχι. Με στέλνανε Tomorrowland και δεν πήγα.
0: Τα καπνικά εμένα, γιατί δεν έρχονται?
1: Εγώ δεν καπνίζω, δεν το κάνω. Δεν μ' αρέσει γενικότερα να κάνω εξαρτήσεις. Σύμφωνα με το MAD, υπάρχουν πέντε πράγματα που την κάνουν τόσο περιζήτητη. Πάμε να δούμε τα πέντε πράγματα. Έχει ξεκάθαρη προσωπικότητα και αυθεντικότητα.
0: Κι εγώ.
1: Έχετε κι εγώ. Έχει τεράστια παγκόσμια πίεση. Αυτό δεν το έχουμε. Μην το πείσετε κι
0: εγώ.
1: Αυτό ξέχασε το. Θεωρείται fashion icon. Παραμένει. Εντάξει, καλά πάμε. Παραμένει στην κορυφή μουσικά. Ούτε αυτό το έχουμε. Και κάνει πολύ προσεκτικές στρατηγικές επιλογές συνεργασιών. Άρα έχουμε τα τρία.
0: Περίμενε. Δεν είμαι εγώ στην κορυφή μουσικά.
1: Τι λες, ρε κάποια.
2: Όταν λες κορυφή μουσικά, από δίπλα έχει κάτι.
1: Άρα το μάθημα του Dua Lipa είναι ένα. Δεν χρειάζεται απλά να σε ξέρουν πολύ. Πρέπει όταν ακούν το όνομά σου να ξέρουν ακριβώς τι εκπροσωπείς. Ξέρουν.
0: Εγώ άλλο θα πω ότι είναι το μάθημά τη. Να γίνετε τραγουδιστές, παιδιά.
1: Άρα, παιδί μου, όλοι τραγουδίστε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρεις, επειδή παγκόσμια τραγουδίστε, επεγίνεται όλο αυτό, να ξέρει.
0: Προφανέστατα. Mm. Επίσης, παιδιά, αισθάνομαι ότι οι τραγουδιστές έχουν in general πολύ μεγαλύτερη επίχυση από του υπόλοιπου.
1: Ναι, απίχυση.
0: Από του άλλου. Ναι, δηλαδή, ναι, όλοι ξέρουν τραγουδιστές. Ηθοποιούς δεν θα του ξέρουν όλοι. Ζωγράφου.
2: Άμα είναι πάρα πολύ γνωστή, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Δεν ξέρουν το πραν πει.
0: Περίμενε, βράγα, στην πλειοψηφία λέμε.
2: Ναι, στην πλειοψηφία θα βγει ένα τραγουδιστή και κατευθείαν παπ τον ξέρουν όλοι.
0: Αυτό σου
1: λέει. Είναι γνωστό και θα πάρει δουλειέ.
0: Εμεί αυτό λέγαμε. Τώρα με την Κάτια, τι δεν γίνεται.
2: Τραγούδι λοιπόν. Όλα τα φώτα δείχνουν προ το τραγούδι.
0: Να κλείσουμε. Μπράβο, αυτό λέω. Να κλείσουμε εδώ πέρα κανένα μικρόφωνο. Να πάμε μέσα να κάνουμε κανένα ντόρε με φασόλι.
2: Ωραία. Αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα, παιδιά. Μείνετε εδώ γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μια μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σα λίγο καλύτερη.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Λοιπόν, άκουσε με. Πριν μπεις μέσα στη βιασύνη και τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, πρέπει να αφιερώσεις έτσι λίγο ένα λεπτό για τον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα healthy tip της ημέρας. Γιατί ήρθε η ώρα για τα...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Και επειδή δεν το υποδώσετε σωστά, να το πω και εγώ άλλη μία πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα challenge. Πρέπει να το κάνεις όμως, εντάξει. Περπάτα 10 λεπτά μετά το γεύμα σου. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και ένα σύντομο περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ρύθμιση του σαχάρου στο αίμα, στην πέψη, στην αύξηση της ενέργειας και της συγκέντρωσης, στη μείωση του αισθήματος βάρους μετά το γεύμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι έντονη άσκηση, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να γυμναστεί.
0: Ένα απλό περπάτημα.
2: Μπράβο, ένα χαλαρό περπάτημα γύρω από το τετάγωνο, μέσα στο σπίτι, αρκεί να σου προσφέρει ωφέλη. Μικρές καθημερινές συνήθειες συχνά έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις μεγάλες αλλαγές που δεν διαρκούν.
3: Προφανώς.
2: Ακριβώς.
3: Σκέψου τώρα, σκέψου να ξεκινήσεις να τρως υγιεινά και να το κρατήσεις, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο. Σιγά τη διαφορά.
0: Α, η ζωή μου.
2: Ναι. Μίνι challenge, λοιπόν, δοκίμασε το για 7 ημέρες μετά το μεσημεριανό σου και περπάτησε. Και αν νιώσει περισσότερη ενέργεια το απόγευμα, θέλω να μου το γράψεις, να το παρατήρησε το και μετά στείλ το μου και στο Viber.
3: Ναι, όντως, στείλ το μας λοιπόν στο Viber, στο σταθμό 6936-646-656. Κράτα το και γενικά σαν συμβουλή για να το δοκιμάσεις σήμερα. Και εμείς σε πολύ λίγο αυτό που σου είπαμε δεν θα το κάνουμε, γιατί θα ανοίξουμε το Fortune Cookie που κάθε φορά το λιγουρευόμαστε κιόλας και θα δούμε το μήνυμα που θα γράφει μέσα και ποια είναι τα τυχερά νούμερα και ζώδια γι' αυτό.

0: παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, γιατί έχουμε την καινούργια μας στήλη, το Fortune Cookie, που ουσιαστικά σου ανοίγουμε αυτό το μπισκοτάκι, διαβάζουμε από μέσα την φράση για τρία ζώδια και θα σου πούμε και πέντε νούμερα. Το ανοίγω τώρα, εντάξει, κάνω τα ηχητικά μου.
1: Το άνοιξε τώρα η Κάτια. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσεις, αλλιώς θα μισείς τον εαυτό σου που δεν προσπάθησε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αυτή ήταν η φράση από το Fortune Cookie. Τα τρία τυχερά ζώδια που έχουμε είναι ο Τοξότης, ο Ταύρος και η Ιχθύς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η φρασούλα πάει κυρίως σε αυτά τα ζώδια, αλλά γενικότερα ακούστε την και τα υπόλοιπα.
0: Είναι κακό.
1: Ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Και οι πέντε τυχεροί αριθμοί είναι, γράφτε, 3, 8, 14, 22 και 37. Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ μόλις ακούστηκαν.
0: Μα έτσι το είπες και εγώ αυτό σκέφτομαι. Τα λέει με έναν τρόπο.
2: Λες μπίνγκο.
0: Λες, ναι, λες και μπίνγκο. Το κίνο, ξέρω, κάτι τέτοια.
2: Ναι.
0: Πώς τα είπες έτσι.
2: Ωραία. Τυχερά. Επειδή κρατάει το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Ναι, και έχουμε χάσει και ένα μικρόφωνο και το κρατάω εγώ. Εδώ.
0: Ωραία. Βάλε αυτό μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθήσει για σήμερα. Πρόσεχε καλά του αριθμού, μπορεί να σου χρησιμεύσουν κάπου. Στείλε μου και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
4: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθερικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
10: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
11: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
10: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
11: Πάμε για έναν Άκη.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε!
12: Το βρήκατε!
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Πανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410 26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.

0: seconds of summer.
1: Hey, it's Megan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107. Place for you.
5: Κάναμε, τι κάναμε. Σου έχουμε εξασφαλίσει VIP διπλή πρόσκληση για εσένα που θέλεις να απολαύσεις μια πιο έτσι premium εμπειρία.
6: Παρέα.
5: Γιατί?
6: Μια πιο VIP
5: premium
6: παρέα.
5: Παρέα. Ναι, ισχύει. Τι θα έχουμε? Θα έχουμε meet and greet με την Ευαγγελία. Οπότε θα μπορείς να τη γνωρίσεις. Θα έχουμε acoustic performance. Θα μπορείς να πάρεις ένα private listening της ακυκλοφόρητης μουσικής της, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα όλα στο φως. Και εκτός από αυτό, εγώ θα σου πω ότι δεν ξέρω, φέρε μαζί ένα σου πιάνει κάτι. Γιατί θα σου υπογράψει ένα συλλεκτικό αντικείμενο.
7: Καλέ.
5: Τα έχει έτοιμο εκείνη, αλλά.
7: Το έχει έτοιμο.
5: Γιατί να μην υπογράψει και ένα δικό μας, δεν κατάλαβα.
6: Ένα βρακί.
7: Όχι, καλέ. Το παρέα flower clip θα είναι.
5: Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να φέρουμε κάτι δικό μας να μας υπογράψει.
7: Αν τι είναι εξτρά.
5: Ναι. Θέλω εξτρά. Λοιπόν, εκτός από αυτό, θα έχεις early access στο να αγοράσεις τα πράγματα που θα έχει προς πώληση. Και φυσικά θα έχουμε πάρα πάρα πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οπότε τι κάνεις? Τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-66-9. Να το ξαναπώ.
7: Μια χαρά ήταν.
5: Ωραία. Και τι κάνεις? Μπαίνεις στην κλήρωση πρακτικά που θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτήν την διπλή VIP πρόσκληση. Παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή επιτυχία. Πάρτε γρήγορα τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξε σήμερα το social media και αναρωτήθηκε τι βλέπουν όλοι, είσαι στο σωστό σημείο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στα viral της ημέρας.
1: Πάμε, λοιπόν. Τάκη Ζαχαράτο, πρόσεχε, γιατί μόλις εμφανίστηκε ανταγωνισμός στο TikTok, έτσι. Μια φοιτήτρια, λοιπόν, μιμήθηκε τη Ματίνα Παγώνη και ήταν τόσο επιτυχημένη που η ίδια η Παγώνη της έδωσε το απόλυτο κοπλιμέντο. Η Αλεξιάνα Παχή, φοιτητρία στο Πάντιο, έγινε viral τις τελευταίες ώρες, παιδιά, με ένα βίντεο στο οποίο μιμείται τη χαρακτηριστική φωνή και τον τρόπο ομιλίας της Ματίνας Παγώνης. Τη Ματίνα Παγώνη ελπίζω να τη γνωρίζετε, έτσι, που έβγαινε μέσα στον COVID καθένας και λίγο και μας έκανε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Αυτή εδώ πέρα η κυριούλα.
0: Ναι, ξέρω, γιατί κάποια δεν γνωρίζει κανένα.
1: Εντάξει, κάτσε, να τη, δέστηνα.
0: Αποκλείται να μην την ξέρεις.
1: Όχι, εντάξει, ωραία.
0: Δεν ενημερωνόμουν εγώ στον
1: κόσμο. Η Κάτια δεν ανοίγει καν τηλεόραση. Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, το βίντεο προέκυψε εντελώς αυθόρμητα, να ξέρετε. Η Αλεξιάνα ήταν, ρε παιδί μου, με φίλους της και της είπαν, ρε παιδί μου. Είπε η ίδια. Μιμούμε πάρα πολύ τη Ματίνα Παγώνη. Και έτσι ανοίξανε το βίντεο και τη γράψανε και την ανεβάσανε στο TikTok και το TikTok έκανε τα υπόλοιπα, ναι.
0: Αλγόριθμο.
1: Οπότε, παιδιά, έγινε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο viral.
0: Πόσα views έχει πάρει?
1: Πάρα πολλά. Μπες μέσα στο TikTok, το έχω στείλει, δες να μας πεις. Και κάπου εδώ, παιδιά, να πω ότι έφτασε και στην ίδια τη Ματίνα Παγώνη το βίντεο. Η οποία όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά ενθουσιάστηκε κιόλας.
0: Να πω ότι μόνο ένα προφίλ που δεν έχει ανεβάσει τίποτα άλλο σε βίντεο έχει ανεβάσει αυτό. Και έχει πάρει 699.000 views.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ένα προφίλ μόνο με αυτό το βίντεο.
1: Ναι, σίγουρα το έχει πάρει από κάπου αλλού. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Α. Δικό του. Αυτό είναι.
0: Απλά δεν ασχολεί το άνθρωπο.
1: Οι φίλοι της το ανέβασαν, ναι. Λοιπόν. Ναι. Όπως και να έχει, λοιπόν, η Ματίνα Παγώνη της είπε: εμένα με έχει κάνει και ο Ζαχαράτος, αλλά νομίζω ότι τον πλησιάζει πάρα πολύ. Ενώ τη χαρακτήρισε καταπληκτική. Οπότε έχει χιούμορ η Ματίνα Παγώνη, να πούμε, σε αυτό το σημείο. Μπράβο, Ματίνα.
0: Δόξα τον
1: πανάγαθο. Αυτά ήταν τα viral. Όσοι δεν το έχετε δει το βιντεάκι, κάντε ένα scroll στο TikTok, σίγουρα στο πετάξει.
0: Μια χαρά. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα μάθετε και τι έχουν απαντήσει οι ακόλουθοί μας στο poll στο Instagram μας. Οπότε θέλω να μου είστε συντενοσμένοι και αν δεν μπήκατε να ψηφίσετε, άντε, μπάτε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Madrid 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε μέρα είμαστε. Καλή εβδομάδα θέλω να σου πω. Και θα είμαστε μέχρι τις 10 να σου κρατάμε σύντροφια. Και τώρα είναι η ώρα που θα δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο Instagram που έχουμε στην ερώτηση.
1: Αν μπορούσες να μάθεις μια αλήθεια για τη ζωή σου, ποια θα διάλεγες? Ποιος με αγάπησε πραγματικά? Τι λένε για εμένα όταν λείπω ή που θα είμαι σε 10 χρόνια? Παιδιά, αν δεν έχετε μπει να ψηφίσετε, δεν προλαβαίνετε, τελείωσε. Έκλεισε η ψηφοφορία και τώρα θα σας πω το ποσοστά. 34% εμένα προσωπικά ψήφισε ο κόσμος ποιος με αγαπάει πραγματικά. Αλήθεια. Το ίδιο. Τι λένε για εμένα τα λείπω? 20%. Και πού θα είμαι σε 10 χρόνια, το 46%.
0: Ναι, 41.
1: Νομίζω ότι και εγώ κλείνω προς το πού θα είμαι σε 10 χρόνια.
0: Θα σου πω κι εγώ. Ναι. Λέξε, γιατί. Γιατί εκεί τότε θα μάθεις και το πρώτο. Ποιος με αγαπάει πραγματικά, άρα θα είναι αυτός που θα μείνει μέχρι και στα 10 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Άρα 2-1.
1: Σωστά το σκέφτηκες.
0: Πακέτο.
2: Μ' αρέσει. Και εμένα πάνω κάτω στα ίδια είναι. 38-21-41. Mm-hmm. Λες και λέω τηλέφωνο ένιωσα. Τέλος πάντων. Εγώ όμως, παιδιά, ξέρετε τι θα επέλεγα. Θα επέλεγα να δω το τι λένε όταν λείπω.
0: Γιατί, τι σε νοιάζει?

Εντάξει, θέλω να είναι όλα έτσι πιο αυθόρμητα, πιο ασυναίσθητα να έρχονται. Αν έχεις λοιπόν εσύ μία πορεία για το που θα σου, ας πούμε, σε 10 χρόνια ή γενικότερα κάτι που να σε προβληματίζει, μπορείς να το στείλεις στο 6936646656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου δώσει την απάντησή του. Mad VMA

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι μου κάνετε, βρε? Έχετε φτάσει στις δουλίτσες σας? Όχι ακόμα. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ μαζί, παρεούλα όμως. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σου δώσουν θετική ενέργεια. Να πω και ένα τεράστιο καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, στους ταξιτζίδες που είναι στον δρόμο και μας ακούνε. Σας βλέπω εγώ, να ξέρετε. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για να σου πούμε, να σου απαντήσουμε βασικά στην απορία που μπορεί να έχει, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβληματίζει. Γιατί ήρθε η ώρα να το πει στον θείο Αντρέα.
1: Και το είπε εδώ πέρα κάποια φίλη, η οποία μας λέει: έδωσε 180 ευρώ σε κομμωτήριο και ο σύντροφός μου όταν με είδε είπε: έκανες κάτι στα μαλλιά σου? Ταν-ταν-ταν, θάνατος. Πόσα χρόνια φυλακή παίζει να φάω?
0: Ωραία.
1: Αρκετά. 25.
2: Την επόμενη φορά που θα τον δεις λοιπόν θα του πεις: αγάπη μου, όλα αλλαγές είμαστε το τελευταίο διάστημα. Εγώ άλλαξα τα μαλλιά μου, εσύ κάτι έκανες στο πρόσωπό σου. Θα σου πει αυτός: τι έκανα στο πρόσωπό μου? Θα πεις: δεν ξέρω, σαν να σχήμινες λίγο. Θα σου πει: αυτά αυτά που λες, δεν τρέπεσαι λίγο? Και θα του πεις: σκάσε, μην μιλάς, γιατί δεν παρατήρησες ότι άλλαξε τα μαλλιά μου και πήγα και έδωσε 180 ευρώ και τα πόνεσα. Οπότε και εσύ από εδώ και πέρα είσαι χάλια. Δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Δεν είναι αυτός ο άντρας παντέρκα. Παίζει τώρα, έχει γίνει άσχημο.
0: Ωραία. Μάλλον ο θείος Αντρέας έχει νεύρα.
1: Το πήρε προσωπικά λίγο.
0: Το πήρε λίγο προσωπικά. Έχει και λίγα νεύρα
1: του γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως αυτός πήγε?
0: Παιδιά, δεν μας το έχει κάνει αυτό. Τον είχαν κουρέψει για το γύρισμα τον Αντρέα. Τον Άξολ Αντρέα. Τον είχαν κουρέψει για το γύρισμα. Αλλά εγώ έλειπα εντωμεταξύ. Έλειπα γιατί ήμουν και στην ταινία του Γαβρά. Και κάπως δεν είχα καταλάβει τι έχει συμβεί. Και του έλεγα συνέχεια: του έλεγα, άλλαξε κάτι. Έχει κάνει κάτι, άλλαξε κάτι.
1: Και δεν το κατάλαβε.
0: Δεν ήθελε να είναι κουρεμένο όμως ο Ανδρέας. Και γυρνάει και κάνει: ναι, ρε, κάτι, με κουρέψανε. Έξαλλο. Δεν ήταν καλά με αυτό.
1: Νεύρα, νεύρα.
3: Λοιπόν, αν έχει και εσύ μια απορία,

0: Πραγματικά, μη διστάσεις. Για ένα θέμα που θες να μοιραστείς με το θείο Ανδρέα, θέλω να το στείλεις στο 6936-646-656 για να σου απαντήσει. Και αν θες να μάθεις και περισσότερα πράγματα από τον θείο, μπες στο TikTok και ψάξουν ως θείος Ανδρέας.
1: Δίνει ωραίες συμβουλές.
0: Μπράβο, δίνει τέλειες συμβουλές. Σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
4: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
3: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
5: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
6: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
7: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
7: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
8: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
7: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
9: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
10: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε εκλεγμένα κλαστικά της περιοχής, καφέ με ζετοπολία παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641-047-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
11: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα, πεντανόστιμο και θεϊκό.
12: Κουλούρι.
11: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
11: Πεντανόστιμο.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
1: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. IKEA Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. IKEA Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. IKEA Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
12: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας για τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Πάιμπα 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
16: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
17: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
18: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
19: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
20: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
19: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
20: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
19: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
20: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
19: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
21: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
24: Κάθε ώρα,
23: κάθε μέρα.
24: Μαντρίδιο,
23: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
25: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Ε, ναι, είσαι εδώ στο Mad Radio 106,2.
26: Συγχαρητήρια κιόλας.
25: Συγχαρητήρια που είσαι, αυτοκόλλητο.
26: Καλημέρα.
25: Μπράβο. Αν δεν έχεις πιει καφεδάκι, είναι η ώρα να πιεις μια-δυο γουλίτσες, γιατί έχεις έτσι μεγάλη μέρα μπροστά σου. Αλλά εμείς θα σου τη γεμίσουμε με διάφορα νέα, θετική ενέργεια και δεν συμμαζεύεται. Γιατί ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
16: Και θέλω να φανταστείς ότι ζεις μια κανονική ζωή και ξαφνικά έρχεται ένας άγνωστος τύπος και σου λέει: άκου αγάπη, δεν είσαι αυτή που νομίζεις τόσο καιρό ότι είσαι.
25: Τι?
16: Ναι. Έτσι ακριβώς ξεκινάει μια ταινία στο Netflix που είδα τελείως τυχαία. Κατά λάθος έπεσα πάνω. Της λέγεται Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Στις 28 Αυγούστου έκανε την πρεμιέρα της.
25: Okay.
16: Εγώ να ξέρετε ήμουνα με το ραγισμένο μου πόδι και το έβλεπα.
25: Α, ναι, γιατί δεν πήγες διακοπές.
16: Ναι, και είχα πορωθεί πάρα πολύ. Παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια.
25: Τι να κάνει, καημένη σε Netflix το έριξε.
16: Ναι, τι να κάνω. Netflix, Prime και Disney Plus.
25: Τι να κάνει. Τάδε
16: λοιπόν,
25: όλα.
16: Όλα τάδε, πραγματικά πες το ψέματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Όλο αυτό διαδραματίζεται σε ένα νορβηγικό νησί. Είναι μια κυρία η οποία ζει ήσυχα εκεί με τον σύντροφό της και ξαφνικά έρχεται αυτός ο άγνωστος που σας είπα πριν και της λέει ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην είναι αυτή που νομίζει ότι είναι και να είναι μια γυναίκα.
25: Έχει πάθει αμνησία.
16: Δεν θα σου πω πολλά πράγματα. Θα σου πω ότι. Όχι, δεν θα το φας τώρα. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά της λέει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είσαι μια γυναίκα που εξαφανίστηκε πριν από 3 χρόνια νομίζω, που είχε σύντροφο και παιδί και είχε μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία.
25: Ήταν πλούσια. Δεν έχετε και μέρα να το κάνει αυτό κάποιος. Να έρθει να πεις δεν είσαι αυτή που νομίζω ότι είσαι, ότι είσαι μια εφοπλιστή, α πούμε.
16: Δεν αντέχω.
25: Ωραία. Και μετά πάει και ο Νίκος, πάνε και όλα.
16: Τέλος πάντων.
25: Όχι, θα κρατήσω τον Νίκο, απλά θα πάρω και τα λεφτά της προηγούμενης ζωής.
16: Δεν αντέχω. Θέλω βοήθεια. Μπορεί κάποιος, σας παρακαλώ, να έρθει να με βοηθήσει. Αυτό σας ζητάω εγώ.
25: Τέλος πάντων. Πότε την ταινία είπα, μια γυναίκα χωρίς παρελθόν.
16: Σωστά, σωστά, σωστά. Γενικά, να τη δεις, είναι στα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά η ταινία.
25: Αγγλόφωνη
16: είναι. Ναι, αγγλόφωνη εννοώ. Και τα μυθιστορήματα, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει ως μυθιστόρημα. Το έχει γράψει κάτι.
25: Ωραίες ταινίες από μυθιστορήματα. Μυθιστορήματα ξεκινάνε.
16: Άννα Έκμπεργκ.
25: Άννα Έκμπεργκ, ωραία.
16: Αυτή το έχει γράψει.
25: Ωραία.
16: Βλέπω τώρα.
25: Ωραία.
16: Οπότε, αν μαθαίνεις ότι όλη σου η ζωή είναι ένα ψέμα και θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια, μπορείς να δεις αυτή την ταινία για να πάρεις έτσι μια γεύση πριν δούμε αυτό να συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Βρυσίδα.
25: Ήταν δισεκατομμυριούχος, έτσι.
16: Ναι, αυτό ζητάω κι εγώ. Τι δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων.
25: Δεν πειράζει.
16: Αν θες όμως να μείνεις εδώ και να μάθεις πώς να κάνεις lifting effect, μπορείς να μείνεις γιατί η Κατερίνα θα σου το πει σε πάρα πολύ λίγο.
25: Και μετά θα έχεις poker face.

0: παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα συζητούσαμε τώρα για το πώς μπορείτε να κάνετε. Να φαίνεστε λες και έχετε κάνει μπότοξ, παιδί μου, αλλά με την καλή την έννοια. Αυτό δεν κινείται τίποτα. Με αυτό το αψεγάδιαστο θα έλεγε κανείς. Κατερίνα, είσαι έτοιμη γιατί αυτή είναι η ώρα για τα.
1: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
2: Ακριβώς, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα μου να λάμψω και να σας μεταδώσω όλη την πληροφορία που έχω.
3: Είμαστε έτοιμοι, κρατάω σημειώσεις.
2: Ωραία. Ρούζ στα ψηλά σημεία για άμεσο lifting effect. Αυτό θα σας πω μόνο. Αυτό το beauty tip το ανακάλυψα πρόσφατα. Το δοκίμασα και ειλικρινά έχω πάθει πλάκα με το πόσο αλλάζει το σχήμα του προσώπου. Ακούστε προσεκτικά. Πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε το ρούζ χαμηλά, ακριβώς πάνω στα μήλα του προσώπου όταν χαμογελάμε. Ξέρω, έτσι μάθαμε όλες, αλλά ξέρετε γιατί είναι λάθος.
3: Γιατί?
0: Ναι, γιατί σου στρογγυλεύει το πρόσωπο και είσαι λες και έχει γουτσου γουτσου
3: μαγουλά. Σαν τις κούκλες παλιές που έχουν μόνο δύο έτσι ρόζ τα μάγουλα.
0: Βέβαια, εμένα όταν κοκκινίζουν έτσι κάθετα τα μάγουλά μου.
2: Ναι, γιατί μόλις το πρόσωπο χαλαρώσει και σταματήσουμε να χαμογελάμε, εκεί θέλω να σταθούμε, το ρούζ πέφτει μαζί με τα μάγουλά μας και μας δείχνει κουρασμένες.
0: Το τρίκ. Εγώ είμαι κουρασμένη, δεν χρειάζομαι το ρούζ να με δείξει.
2: Ωραία, εσύ δεν έχεις και ζυγωματικά, είσαι έτσι όλο
3: μαζί. Μιλάμε για σένα. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε λοιπόν. Το trick των make-up artist είναι να το βάζουμε πιο ψηλά, σχεδόν πάνω στα ζυγωματικά και προς τους κροτάφους, για να κάνετε ένα φυσικό άμεσο lifting στο πρόσωπο. Το αγαπημένο μου λοιπόν τον τελευταίο καιρό είναι το Blush Stick από Emanuela Cosmetics, διαθέσιμο σε 5 αποχρώσεις, τόσο φυσικές όσο και πιο έντονες, αν θέλετε. Βέβαια, κορίτσια μου, για να δείξει έτσι ωραίο το ρούζ, πρέπει από κάτω καμβάς, δηλαδή το δέρμα μας, να είναι έτσι αψεγά. Άδιαστος. Και εδώ είναι που έρχεται η Emanuela Cosmetics για να μας σώσει, παιδιά. Αν έχετε μπει στο Instagram, στο Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics, θα δείτε τη μαγική δουλειά που κάνει το No Filter Needed Foundation, παιδιά. Πρέπει να το κάνετε τώρα. Σου εξαφανίζει κοκκινίλες, ατέλειες, τα πάντα χωρίς να βαραίνει καθόλου την επιδερμίδα. Είναι full luxury προϊόν. Η ποιότητα ανταγωνίζεται πανάκριβες μάρκες, αλλά με τιμή που σε αφήνει άφωνη. Ψάξω τώρα στο Hondo Center με την πρώτη ευκαιρία ή βρείτε το απευθείας στο emanuelacosmetics.com. Είναι τεράστια ανακάλυψη και μπορείς να το συνδυάσεις και τέλεια και με το ρουζάκι όπως είπαμε.
3: Εγώ που το έχω, όντως κάνει πολύ καλή δουλειά, αρκεί όπως είπαμε να είναι πολύ καλά ενδεδομένη η επιδερμίδα. Γιατί αν δεν είναι, δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Το έχω δοκιμάσει. Υπήρχαν μέρες που λέω βλακεία είναι τελικά και υπήρχαν μέρες που λέω καλά είναι καταπληκτικό. Που όντως είναι καταπληκτικό, αρκεί όμως να ενυδατώνεις το πρόσωπό σου και από μέσα να πίνεις πολύ νερό, αλλά και να βάζεις και τα κατάλληλα σκρέμ. Όντω κάνει πολύ καλή δουλειά και όντω το όνομά του είναι το No Filter Needed Foundation. Όντω ισχύει. Κάτω αυτό το λοιπόν το τι που σου είπε η Κατερίνα, να βάζει το ρούζε ψηλά. Και σε λίγο θα θέσουμε τα βλέμματά μα στα άστρα και θα δούμε τι λένε για σένα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιδη λοιπόν 106,2. Μπορεί να έχει βγει ο ήλιος τώρα, αλλά στις 5 το πρωί που ξύπνησαμε εμείς, παιδιά, δεν είχε βγει ακόμα. Βγήκαμε στο μπαλκόνι μας, για το οποίο αγόρασα και ένα τραπέζι μόλις τώρα. Και είδαμε. Δεν πειράζει, σας το είπα. Και είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση.
1: Τώρα εσένα τι σε πειράζει.
0: Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
3: Η νέα εβδομάδα ξεκινά με απρόβλεπτες εξελίξεις, ευχάριστες εκπλήξεις και ευκαιρίες που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Η Δευτέρα λοιπόν φέρνει δυναμική ενέργεια για αρκετά ζώδια. Όμως τέσσερα από αυτά φαίνεται πως θα έχουν το πιο πρωταγωνιστικό ρόλο της ημέρας.
0: Ναι, είμαι κι εγώ.
3: Αφού είσαι πρωταγωνιστής, έτσι κι αλλιώς θα είσαι. Λοιπόν, Κριός, μια αναπάντηχη πρόταση ή είδηση μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά του. Η μέρα ευνοεί τις γρήγορες αποφάσεις. Οπότε τσαπ-τσαπ σας θέλω, έτσι. Λέων, είσαι, ναι, μην χάσεις. Βρίσκεσαι στο επίκεντρο της προσοχής. Πώς και έτσι. Μια επαγγελματική προσωπική επιτυχία μπορεί να του δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Ωραία, προσωπική θέλω. Προσωπική επιτυχία.
3: Μήπως να πάμε στην επαγγελματική.
0: Γιατί δεν έχω την επαγγελματική. Κοίτα με που είμαι.
1: Κοίτα τι είναι, παιδιά. Θα πάθει ιστερία. Κουνιέται. Κομπρεσέρ.
3: Ωραία. Σκόρπιος, αποκαλύπτεται μια πληροφορία που έψαχνε εδώ και καιρό. Η διέστησή του θα τον βοηθήσει να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Σταμάτα να κουνιέσαι κάποια ζαλίστικα. Υδροχός, μια απρόσμενη γνωριμία ή επικοινωνία μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές, ευνοούνται φρέσκες ιδέες και οι αλλαγές. Εύχομαι αυτή η απρόσμενη γνωριμία ή επικοινωνία να μας φέρει λεφτά. Γιατί ο υδροχός είναι το γόρι μου και αν είναι μια γνωριμία από γυναίκα θα την σκοτώσω.
1: Άμα, ναι.
3: Πλάκα κάνω, βρε.
1: Όλα καλά, όλα αμφίρα.
0: Είναι πλακίτα αυτό.
3: Πλάκα κάνω, βρε.
0: Είναι το χιμωράκι μου.
1: Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εμείς θέλουμε και λάμψη, έτσι. Γιατί τα gem stickers είναι παντού αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Που όλος ο κόσμος και ντουνιάς βάζει πώς τα λένε, στρασάκια παντού.
0: Στρασάκια παντού, και
1: παντού,
0: ναι,
1: παντού, παντού.
0: Εγώ έβαλα και στην καμερίτσα μου.
1: Πώς δεν έβαλες εσύ τώρα στο νερό σου έτσι να πήρεις με στρασάκια?
0: Δεν έχω, μου τελείωσα. Θα είχα βάλει όλο σαν αμάξι αν είδες φωτογραφίες στο Instagram.
1: Ναι, κάτι παρατήρησα. Οπότε εδώ στο MAD κάναμε αυτό που ξέραμε. Τα πήραμε, τα βάλαμε πάνω μας και τα κάναμε μέρος της νέας μας σεζόν, παιδιά. Παρουσιαστές και παραγωγή του MAD, επιστρέφουμε ο καθένας με το δικό του back to music, back to fun, back to house, back to reality, back to smile, το back to extra food, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και στο τέλος όλα γίνονται back to glam. Έτσι ακριβώς.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς, καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
6: Γρήγορα παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία. Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο. Μην και πάρετε απουσία. Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
7: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
8: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
9: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
9: Και πιο αγκαλιαστά.
10: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
9: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκπτώσεις, πονικολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
1: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
16: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
15: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
16: Αν είναι ο Γρηγόρης...
17: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
15: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
17: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
15: Αλλάζει και το χρώμα?
17: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
15: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
16: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
18: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Λουμάρτ. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
19: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
20: Λακάκια ήδη γίνεις, δεν δυσκολή.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 051 638.

Plus Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Diplo.
1: Hey, I'm Julia Michaels.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
4: We're the Chainsmokers.
5: I'm Madison Beer, and this is
6: Mad Radio 107. Plays for you.
7: Μέρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα fun fact. Και θα σου πω και το άλλο. Οι πνεύμονες σου έχουν τεράστια επιφάνεια. Αν ξεδιπλώναμε όλες τις κυψελίδες των πνευμόνων, θα κάλυπταν, παιδιά, επιφάνεια περίπου όσο ένα γήπεδο τένις.
8: Τι?
7: Σοκαριστικό. Είναι τόσο μεγάλο. Οι πνεύμονες σου, αν ξεδιπλωθούν οι κυψελίδες που έχει ο πνεύμονας, μπορεί να καλύψει ένα τέτοιο
8: γήπεδο τένις.
7: Ναι. Ακριβώς. Το ρουθούνι, το ένα ρουθούνι δουλεύει περισσότερο από το άλλο. Τι εννοούμε με αυτό?
8: Δικό μου που είναι μπουκωμένο.
7: Το σώμα εναλλάσσει τη ροή του αέρα μεταξύ των δύο ρουθουνιών κάθε λίγες ώρες. Αυτό ονομάζεται ειρηνικός κύκλος. Οπότε για να τι κουράζεται τα ρουθούνια, δεν δουλεύουν ταυτόχρονα. Δουλεύει
8: όταν
7: κουράζεται το ένα, λέει, δούλεψε εσύ τώρα. Δεν θέλω άλλο. Επίσης, δεν μπορείς να καταπιείς και να αναπνεύσεις ταυτόχρονα. Το ξέρατε αυτό? Η επιγλωτίδα λειτουργεί σαν καπάκι, εμποδίζοντας την τροφή να μπει στην τραχεία.
8: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές να πνιγείς, γιατί μπερδεύει το φαγητό σου, μπορεί να πάει εκεί που είναι το άλλο σωλήνας, γι' αυτό και πνίγες.
7: Mm-hmm. Και το τελευταίο fun fact που σου έχω είναι όταν κοιμάσαι δεν μυρίζεις σχεδόν τίποτα. Ο εγκέφαλος αγνοεί τις περισσότερες μυρωδιές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Γι' αυτό και όταν κοιμόμαστε, αν συμβεί κάτι τύπου φωτιά και τέτοια, δεν μπορείς να το αντιληφθείς, γιατί ο εγκέφαλός σου δεν αναγνωρίζει.
8: Τις προάλλες που είχε πιάσει φωτιά, παιδιά, δίπλα από το σπίτι μου, εγώ όντως δεν το κατάλαβα και με ξύπνησε ο σκύλος μου, ο οποίος γάβιζε και με πάταγε, χοροπήδαγε πάνω μου για να με ξυπνήσει.
5: Οπότε δεν το μύρισες, αλλά ο ήχος είναι αυτός που σε έκανε να ξυπνήσεις.
8: Ναι.
5: Παρ' όλα αυτά, αυτά πολύ ωραία που μας είπε η Κατρίνα για τα fun facts, την απνοή, αλλά περισσότερο ο ειδικός είναι ο James Nestor πάνω σε αυτό. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο που δεν χρειάζεται εξοπλισμό, δεν κοστίζει τίποτα, το έχεις ήδη. Η αναπνοή. Ο James Nestor έγραψε βιβλίο που εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά την αναπνοή σου. Θα έρθει λοιπόν στο Tattoo Club 3 Οκτωβρίου 2026. Έχει ένα masterclass που αλλάζει πραγματικά την αναπνοή σου. Θα πάμε όλοι εκεί να το δούμε. Είναι και πολύ ωραίο το Toy Club, να σου πω την αλήθεια.
7: Και γενικότερα και το Masterclass και είναι και η πρώτη φορά που έρχεται στην
5: Μπράβο,
7: Ελλάδα.
5: Ναι, όλο αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
8: Ναι, παιδιά. Και εκτός από αυτό, θέλω να σας πω ότι γενικά οι άνθρωποι έχουμε ένα πρόβλημα και δεν αναπνέουμε διαφραγματικά, γιατί κινούμαστε σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε με την αναπνοή σας να χαλαρώνετε σε αυτό το σεμινάριο. Και να επισημάνω ότι το έχει βρει όλο πάρα πολύ. Κάνει με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή έχει βασιστεί στην επιστήμη. Οπότε είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως θα είναι και το δικαστήριο της πόλης που έρχεται αμέσως μετά. Τι κάνετε, στέλνετε στο 6936 646 656 το δικό σας ηχητικό μήνυμα με την δική σας προσωπική ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και εμείς θα σας δικάσουμε. Προσοχή όμως, έτσι. Οι αποφάσεις μπορεί και να είναι λίγο αυστηρές.

Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε σηκωθεί. Γιατί, παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα που θα σας δικάσουμε. Όχι όλους σας, αλλά συγκεκριμένα κάποια μηνυματάκια έτσι που λαμβάνουμε και μας λέτε τις προσωπικές ιστορίες και σας λέμε έτσι τη γνώμη μας.
1: Ωραία, και έχω ένα μήνυμα από ακροατή. Ακούστε τώρα τι λέει. Καλημέρα, κορίτσια. Πριν λίγες μέρες, ο συγκάτοικός μου έγραψε πάνω στο κουτί με τα γλυκά: μην τα φάτε. Εγώ άντεξα, λέει, 2 μέρες. Την τρίτη έφαγα ένα. Ναι. Μετά σκέφτηκα ότι δεν το καταλάβει και έφαγα και δεύτερο. Μετά, για να είναι ζυγός ο αριθμός, έφαγα και τρίτο. Τελικά έφαγα όλο το κουτί και πήγα να αγοράσω το ίδιο. Μόνο που πήρα λάθος γεύση. Όταν το άνοιξε, με κοίταξε και μου είπε: από τότε τα αγαπημένα μου σοκολατάκια έχουν γεύση φράουλα. Εγώ ακόμα υποστηρίζω ότι έγινε κάποιο λάθος. Έκανα βλακίε, λέει, είμαι ένοχος.
0: Κοίτα. Ναι, έφαγε τα σοκολατάκια του ανθρώπου που γράφανε απ' έξω.
2: Μην τα φας.
0: Για αρχή.

0: τράβαγε κι άλλο. Μετά κι άλλο. Δηλαδή, μετά πόσες μέρες τα σοκολατάκια
1: έπρεπε,
0: θα χαλούσανε.
1: Αυτό έπρεπε να του πει.
0: Δηλαδή, το κάνει για καλό. Θα χαλάσει το σοκολατάκι,
1: αυτό
0: θα πετάξει.
1: Έπρεπε να πει, ξέρεις τι.
2: Πάρει την τυρόπιτα.
1: Έπρεπε να πει, τα κατανάλωσα γιατί θα χαλούσαν και σου πήρα άλλα καινούρια, φρέσκα.
0: Έπρεπε να πει την αλήθεια πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το έκανε και για το καλό του. Οπότε, εγώ τον θεωρώ ότι είναι αθώο.
1: Ωραία, να δικάσουμε.
0: Ναι,
1: βέβαια, εγώ είμαι στο ένοχο, αλλά τέλος πάντων, δικάστε.
0: Τι δικάζουμε.
1: Εγώ δικάζω ότι είναι ένοχο. Μην πειράζετε τα πράγματα άλλων ανθρώπων.
2: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο.
1: Ένοχος.
2: Διχάζουμε. Ένα, δύο, τρία.
1: Ένοχος, παιδιά.
0: Κρίτη. Να σε βοηθήσω.
1: Ναι, δεν πειράζει, μην βοηθάς εδώ πέρα τους ανθρώπους, τους ενόχους.
2: Και δεν πάει να πάρει δικά του σοκολατάκια.
1: Ναι, να πάει να πάρει. Η κουβέντα, παιδιά, όπως καταλάβατε, όμως δεν τελειώνει εύκολα. Συγκεκριμένα δεν τελειώνει ποτέ με εμάς εδώ. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε καλώς κακώς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα θεάματα, νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Θα έχουμε γενικά πολλά πράγματα. Αλλά πριν από αυτό, θα σου πούμε την juicy συζήτηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και ξέρω, σδροσίζεσαι με αυτή τη γουλιά που ακούς τώρα με την γρανίτα λεμόνι τη Μαρσό. Αλλά θέλω να σου πω, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά σήμερα ίσως να είναι και η τελευταία ζεστή μέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά, μια χαρά. Άντε λίγο να έρθει και το κρυουλάκι να γουστάρουμε και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε του καλοκαιριού και είμαστε του χειμώνα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation.
0: Έλα, μην μου το κλέβετε αυτό. Juicy

0: conversation. Καταρχάς, γιατί μπήκες μέσα, μια χαρά δεν είσαι έξω. Να βγεις εσύ, βρυσίδα μου.
1: Δροσίστηκε.
2: Για πες, ποια είναι η ερώτηση.
0: Να την πω λοιπόν. Η ερώτηση που έχουμε για σήμερα είναι: ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχεις κάνει και δεν το έχει μάθει ποτέ κανείς μέχρι σήμερα που θα το πεις εδώ σε εμάς?
1: Μην τυχόν και πεις, βρυσίδα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρω εγώ.
2: Τώρα σε παρακαλώ, κούκλα μου.
1: Έλα. Αφού έχεις.
2: Λέει: ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχεις κάνει χωρίς να το μάθει κανείς. Εγώ ό,τι έχω κάνει το έχουν μάθει.
1: Έλα τώρα.
2: Και αυτό που πιστεύεις το έχουν μάθει. Ήμουνα με παρέα και πολλά άτομα εκεί που είχα πάει. Δεν ήμουνα μόνη μου. Άρα το είναι. Βούλωσέ το τώρα, πάρτι. Βούλωστο.
1: Άιντε τρέλα.
2: Γιατί προσπαθούσα να με βγάλει ότι λέω ψέματα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Δεν έχω κάνει πράγμα.
1: Παναγιά μου.
2: Να το μάθει κάποιο.
1: Εντάξει, καλά, μα χτυπήσει.
0: Σταματήστε. Εδώ πέρα η Άννα μα έχει στείλει μήνυμα και μα λέει: εγώ αυτό που έκανα είναι ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει η Άννα, αυτό που έκανα είναι ότι ξεκίνησα να βγαίνω με τον κολλητό του αγοριού μου. Ναι. Αλλά λέει το έμαθε τώρα.
2: Άρα δεν το έχει κάνει.
0: Αυτό εννοεί ότι είναι χωρίς να το μάθει κανείς μέχρι ένα σημείο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ παιδιά, αυτό που έκανα χωρίς να το μάθει κανείς ποτέ, ούτε τώρα δεν ξέρω άμα το έμαθε, ήταν ότι στην Κατερίνη είχαμε έτσι μία, πώς το λένε, μία αλάνα εκεί πέρα που πηγαίναμε. Και εκεί στην αλάνα.
2: Γράφει.
1: Όχι, όχι. Πηγαίναμε και κλέβαμε παγωτά από ένα ζαχαροπλαστείο και τα τρώγαμε. Εκεί στο ζαχαροπλαστείο κοντά στον Ευκαρπίδη. Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να μην ακούτε, γιατί εδώ μου στέλνετε ότι είστε από την Κατερίνα κτλ. Κλέβαμε παγωτά, μπαίναμε μέσα, βάζαμε ένα να κάνει και καλά τον πελάτη και να πηγαίνει στο ταμείο να τον αποσχολεί.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Και τρέγαμε και τα τρώγαμε.
2: Γι' αυτό είμαι έτσι
1: παχουλοκούμψουλα. Εδώ είπα τώρα.
0: Παιδιά, εγώ έκλεβα σίκα από μια σικιά και είχε μια γιαγιά. Περίμενε, εμάς ήταν της γειτόνισσας και έβγαινε στον μπαλκόνι και μας έβλεπε και μας φώναζε «Κολόπεδα! Κολόπεδα!» και μας κυνηγάγε με τη σκούπα. Αλλά έτσι όπως μας πέταγε πράγματα από τον μπαλκόνι, έριχνε και άλλα σικαλάκια κάτω και τα τρώγαμε κι αυτά.
1: Μια χαρά. Η κουβέντα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εμείς πρέπει κάπως έτσι να προχωρήσουμε σγά-σγά.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσει.
1: Άντε.
0: Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα μας στέλνει και λέει από τον κύριο Τάκη: τα κλέβατε τα παγωτά, Κατερίνα?
1: Πού το ξέρει αυτό? Και αυτός έκλεβε. Πες, Κωνσταντίνε. Τέλος πάντων, περισσότερη διάθεση έχουμε εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε. Σου λέμε τα ταρό. Παίζουμε το παιχνίδι δυο αλήθειες και ένα ψέμα. Άντε, γεια!
3: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις
7: ζώα? 100 λεπτά.
8: Πού πας?
7: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
9: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike?
8: ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto στο Space Bikes Agrinio by Costa Sideris θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Costa Sideris. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίον Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Μία ποικιλία. Κοιλία, θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
12: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
11: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
12: Και το κρασί πού κολλάει.
11: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
12: www.myproskletiria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskletiria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
13: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
12: www.myproskletiria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
14: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
15: Το βρήκατε!
14: Το βρήκατε!
15: NS95 Cafe Bar.
14: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά κι αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Welcome Stores, Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
4: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
3: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
4: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
3: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
4: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
3: Welcome Stores, Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
4: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
5: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
6: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
5: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
4: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
6: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
7: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Signia. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
8: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
9: Τι να φανταστώ?
8: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
9: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
8: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
9: Και για τα μικρά μας?
8: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
8: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
7: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
8: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα,
12: κάθε μέρα.
13: Madrid Radio.
12: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από Mad Radio 106,2. Παιδιά, μέσα σε τόσα που συμβαίνουν καθημερινά, αξίζει να σταματήσουμε λίγο να βάζουμε μέσα στον εαυτό μας τα κακά πράγματα και να ακούμε και να βλέπουμε κτλ. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και τα καλά νέα της ημέρας. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σας πούμε ένα από αυτά.
1: Τέλειο, ναι. Και ένα από αυτά είναι ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που αναγκάστηκε να κλείσει φυλακές. Καλά, άκουσες. Επειδή δεν είχε αρκετούς κρατούμενους.
0: Τέλειο.
1: Και όχι, δεν είναι ανέκδοτο και φυσικά όχι, δεν είμαστε εμείς. Μιλάμε για την Ολλανδία, όπου το 2009 άρχισαν να κλείνουν σοφρονιστικά καταστήματα, καθώς υπήρχαν περισσότερα διαθέσιμα κελιά από όσους ανθρώπους χρειαζόταν κράτηση. Μάλιστα, η κατάσταση ήταν τόσο χαρακτηριστική που η Ολλανδία είχε φτάσει να φιλοξενεί κρατούμενους από το Βέλγιο. Έχουμε και εμείς αθέλη φιλοξενή.
0: Έχουμε αρκετούς. Κάπου πρέπει να τους βάλουμε.
1: Το οποίο αντιμετώπιζε ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Υπερπληθυσμός στις δικές του φυλακές. Λίγα χρόνια αργότερα ανακοινώθηκαν και νέα λουκέτα σε φυλακές, με ορισμένα από τα παλιά κτίρια να αποκτούν στη συνέχεια διαφορετικές χρήσεις.
0: Μπράβο, τι καλά παιδάκια οι Ολλανδοί.
1: Μπράβο τα παιδιά. Ναι, να πω κάτι. Έχω ένα αίτημα. Θέλει η Ολλανδία να φιλοξενήσει δικούς μας κρατούμενους που τα αφήνουμε ελεύθερους γιατί δεν έχουμε φυλακές.
0: Εγώ θα έλεγα να πούμε.
1: Δεν έχουμε να τους ταΐσουμε. Δεν τους ταΐσουμε. Έχουμε τρώνε μια χαρά και περνάνε μια χαρά εκεί μέσα.
0: Εγώ θα έλεγα
1: επειδή του αφήνω ελεύθερους, να πάνε στην Ολλανδία.
0: Ναι, ή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ολλανδία να μας στείλει λίγο το σύστημά της έτσι να το δούμε, να δούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν παραπτώματα και να το αντιγράψουμε. Τέλος πάντων, εσάς εδώ σας θέλω συντονισμένους γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον σας. Αν έχετε λοιπόν κάποια ερώτηση που σας καίει, μας στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να σου ρίξω τα ταρό.

0: morning. Καλημέρες. Good morning to USA also, because we have also ακροατές εδώ πέρα που μας βλέπουν στο TikTok που είναι από USA. Οπότε καταλαβαίνεις, πρέπει να τους χαιρετήσουμε και αυτούς τους κακομοίριδες. Καταστροφή. Μια χαρά το είπα το good morning. Γιατί?
1: Γιατί μόνο αυτό είπες καλά.
0: Ναι, ωραία.
1: Όλο το υπόλοιπο.
0: Ό,τι χρειάζεται. Τόσο όσο. Καλημέρα λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ μαζί σας με πάρα πολύ διάθεση.
1: Γιατί κάρτες.
0: Ήρθε η ώρα για τα.
1: Και λοιπόν, παιδιά, μόλις τράβηξα την κάρτα. Για να δούμε όμως ο ακροατής τι ερώτηση θέλει να κάνει για να μπορούμε να την αναλύσουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλεις, αν σου είναι εύκολο να βγάλεις τα ακουστικά, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
2: Τώρα να ακούτε.
1: Όχι. Για δοκίμασε να μου μιλάς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, όπως θέλει αυτό.
0: Είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση.
2: Okay.
0: Όχι. Yeah. Για βγάλε λίγο τα ακουστικά, βρες και κάπου να έχει σήμα για να σε ακούσουμε. Γιατί εδώ
1: το τηλέφωνο στα αυτή σου.
2: Τώρα είμαι καλύτερα, μήπως.
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Μακράν.
0: Πώς σε λένε?
2: Μαριάννα.
1: Γεια σου, Μαριάννα μου. Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο σπίτι, χαλάρωση.
1: Α, μια χαρά, μια χαρά. Σε ζηλεύω πάρα πολύ, Μαριάννα.
3: Α, ξέρει, Μαριάννα είναι στο TikTok μας βλέπει. Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γεια σου, Μαριάννα.
2: Σας βλέπω. Μου ήρθε μια ερώτηση τώρα να κάνω.
1: Για κάντη μου.
2: Θέλω να μάθω αν ο σύντροφός μου με κερατώνει.
1: Χριστός και Παναγία. Λοιπόν,
0: Παναγία μου.
1: Να ξέρεις, σου έχει τύχει.
2: Τους ερώτησες, θέλατε.
1: Σου έχει έρθει η κάρτα The Star, που είναι τα αστέρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνει έξω τις νύχτες και
3: κάνει αστρογράφηση.
1: Ναι, δεν κάνει αστρογράφηση ο άνθρωπος, όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει κάτι άλλο, όχι ερωτικό. Υπάρχει ένα δικό σας θέμα. Δηλαδή είναι κάτι που εσείς οι δύο πρέπει να λύσετε. Δεν είναι κάποιος τρίτος άνθρωπος το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή. Είναι η μεταξύ σας επικοινωνία και η μεταξύ σας σχέση. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, Μαριάννα, και να σε κερατώνει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σημασία, γιατί πρέπει πρώτα να φροντίσετε να λύσετε ουσιαστικά κάτι που συμβαίνει ήδη εδώ και καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω από την κάρτα, μέσα στη σχέση σας. Γιατί δεν είναι ότι έχει έρθει κάποιος τρίτος άνθρωπος για να το διαλύσει.
0: Βρε, Μαριάννα, μήπως ζηλεύεις λίγο υπερβολικά.
2: Μπορεί.
0: Σε πέτυχα. Μήπως είσαι πόντια, γιατί και εγώ ζηλεύω υπερβολικά και είμαι λίγο πόντια. Κατάλαβες, γι' αυτό το έχω. Να το. Πάει πακετάκι, εγώ τις καταλαβαίνω.
3: Για ταρό και κάτσια, εδώ η Κατερίνα. Το έχει.
1: Αυτό όμως, δηλαδή, προσπάθησε να λύσεις λίγο τα θέματα που υπάρχουν στο μεταξύ σας. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι καλή επικοινωνία. Γιατί τα αστέρια, η κάρτα που σου έχει έρθει, μιλάει πολύ για επικοινωνία. Οπότε, προσπάθησε καλύτερα να λύσετε αυτό. Και άστο το άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει.
2: Θέληση, υπάρχει θέληση για τις δύο μεριές.
0: Εσύ θα μας πεις, μπορείς να σταματήσεις να ζηλεύεις, Μαριάννα μου. Και άμα σταματήσεις εσύ, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν. Α, Page of Cups. Ναι, και υπάρχει και έντονο συνέστημα και από τις δύο πλευρές.
3: Έλα, μωρέ, είδες, τον πήρες με τα μούτρα, τον κακομύρι.
0: Ναι, μωρέ, όταν έρθει, όταν θα βρεθείτε, πες στα συγχωρόλα.
3: Θα σταματήσω να ζηλεύω.
2: Ναι, τώρα ναι. Αφού μου τα έφαγε τα ταρό.
3: Ωραία.
1: Αυτό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα, μας κάλεσες. Γεια! Καλή συνέχεια. Αν δεν είσαι σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρότου, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και να σου διαβάσει η Κάτια την τυχερή σου κάρτα.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645. 26062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
9: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
10: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μην και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
11: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10, Αγρίνιο, και μέσω eFood. τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
14: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
15: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
13: Παπα Στρούμπ και το στρούμφομωρό.
15: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγαλίνο.
16: Παπαγαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
15: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
17: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
18: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
19: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
18: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
19: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
18: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
19: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
18: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
20: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
21: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
22: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
23: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
22: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
24: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
25: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
24: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
25: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
25: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
24: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
25: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
24: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
25: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
24: Τηλέφωνο 26410-91-760.
25: Κινητό 6945-3627-08.
24: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. The Hits. Roxanne, Roxanne. This is fame, not it's just me and your girl. The Hit Makers.
1: Arizona Service.
2: Future.
3: What's going on, man? This is Drizzy Drake.
4: I'm Blackberry.
0: And the Hit Radio. Mad Radio 107 plays for you.
5: Τι ώρα δουλεύεις?
6: 7.
5: Τι ώρα ξυπνάς?
6: 5 και κάτι, αλλά έχω λόγο.
5: Ναι, και αυτοί μπορεί να έχουν λόγο.
6: Και αυτός ο λόγος είναι να πιούνε τον καφέ στην ησυχία τους. Οι μικρές αλλαγές λοιπόν είναι αυτές που συνήθως φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Σε λίγο παίζουμε μαζί το 2 αλήθειες σε ένα ψέμα. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα.

0: Μέρα καλημέρα. Είναι η ώρα που πάρα πολύ περίμενες. Η ώρα να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώς την τύχη σου, ρε παιδί μου. Γιατί το παιχνίδι
1: και να γνωριστούμε
0: τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα τα ονόματα και εσείς θα πείτε τις φράσεις. Παιδιά, εσείς ψάχνετε να βρείτε ουσιαστικά ποια από τις τρεις μας λέει ψέματα. Για να δούμε τις φράσεις. Βρυσίδα.
2: Μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Κάτια. Λατρεύω την μαγειρική. Κατερίνα.
3: Φοβάμαι τα ύψη.
0: Πες μας λοιπόν, ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να παίξουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τον ακροατή που έχουμε για να παίξει το παιχνίδι μαζί μας. Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Καλημέρα, είμαι ο Φάνης.
2: Γεια σου, Φάνη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Φάνη μου?
1: Στη δουλειά.
0: Α, μια χαρά.
2: Οπότε γρήγορα.
0: Γρήγορα. Τσαπ. Λοιπόν, σου λέμε μία γρήγορη τη φράση, ώστε να το σκεφτούμε καλύτερα. Λοιπόν, Βρυσίδα.
2: Μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Κάτια. Λατρεύω τη μαγειρική. Κατερίνα.
2: Φοβάμαι τα ύψη.
0: Για πες μας, ποια νομίζεις ότι λέει ψέματα?
1: Ότι μιλάει τέσσερις γλώσσες, Βρυσίδα.
2: Ναι, μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Δεν μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Οριακά μιλάει τη μία.
2: Οριακά μιλάω μόνο ελληνικά.
3: Φάνη, μπράβο. Το βρήκες. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά τη Βρυσίδα και μάλλον αρχίζεις και μαθαίνεις και εμάς, ε.
1: Έτσι.
0: Έτσι, Φάνη μου. Μπράβο, σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ, Φάνη.
1: Τίποτα.
2: Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Γεια σας.
3: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα σας. Μην πάτε πουθενά, τροφή, για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και είναι η τελευταία μας καλημέρα για σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα που θα σου δώσουμε Παναγία μου, τσιρίζει η Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα κάνει το φιλόσφαιρο. Μπράβο, Ιωάννα.
0: Μερικές φορές χρειάζεται μόνο μία πρόταση για να δεις την ημέρα σου διαφορετικά. Έτσι θέλω, και αυτή είναι η ώρα που θα σου δώσουμε για το Quote of the
1: Day. Η ζωή που ονειρεύεσαι απέχει μία απόφαση. Τίποτα άλλο.
0: Ό,τι είπε ο ποιητής.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ωραία τα λες. Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Απλά πρέπει να τα αποφασίσεις.
0: Να σου κάτι, συγγνώμη, ονειρεύομαι να έχω πολλά λεφτά. Πώς είναι η απόφαση?
1: Τίποτα.
0: Να το
1: αποφάσισε το μέσα σου και θα σου έρθουν, να ξέρεις.
2: Ωραία. Εγώ αποφασίζω ότι κλείνουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει η ώρα,
1: γιατί
2: να έρθει.
1: Θέλει να φύγει από την ώρα που ήρθε.
2: Πρέπει να μπει ο τουμπάνος. Παιδιά, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την κλείνω την εκπομπή. Οπότε τι κάνετε? Κρατάτε τη σκέψη αυτή που σας έδωσε η Κατερίνα. Να μαζί όπου και να πάτε σήμερα, και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Τέλος, τέλος. Φινίτο λα φιέστα, φινίτο λα μουσικά. Γεια σας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο είχαμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν.
3: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Και παιδιά, μην ξεχνάτε να έχετε την πιο ανεπανάληπτη υπέροχη ημέρα. Και από εμάς, φιλάκια.
0: Άιντε, τσάω. Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Φιλούπες.
4: Back to school. Back to work. Back to reality. Okay. Back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam. Back to math.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
4: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
5: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
4: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
6: Γη. Ρο.
4: Δι.
6: Κύο.
7: Γυροδικείο.
8: Γυροδικείο.
7: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
9: Ο δίος σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
10: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
11: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
10: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
11: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
10: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
10: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
13: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
14: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
13: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
14: Α, τόσο απλά.
13: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
15: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
18: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
17: Όχι.
18: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
17: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
18: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
17: Μα.
18: Τότε τι ασφαλές?
17: Η χώρη του όμως.
18: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
0: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
1: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 40.

0: ψωμάκι του.
1: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
2: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
3: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
3: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
7: Κάθε ώρα,
6: κάθε μέρα.
7: Μαντρίδιο,
6: εκατό. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
8: Dance with me.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Root σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Root. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
6: Ζάχαρη στη διάθεση.
5: Και στον καφέ.
6: Στον καφέ, ζάχαρης.
5: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
6: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
5: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26 41 0 56 070.
6: Δεν είναι απλώς καφές. Δεν είναι απλώς coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
7: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
8: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
7: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
9: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
8: Πάμε για έναν Άκη.
9: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
10: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Βερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
11: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
1: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρό και υπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
12: Just handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
13: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
14: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
13: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
14: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
13: Άμα προλάβω.
15: Τυροκομικά Βασιλείου.
16: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
15: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
16: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του fish bar.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
21: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
20: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
21: Αν είναι ο Γρηγόρης...
22: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
20: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
22: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
20: Αλλάζει και το χρώμα?
22: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
20: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
21: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
23: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
24: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
5: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
10: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
11: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
10: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
11: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
10: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
11: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
10: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας.
11: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
10: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
12: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
15: Κουλούρι.
14: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
14: Πεντανόστιμο.
16: Γρήγορα.
1: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Τινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
16: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
17: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
18: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
19: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
20: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
21: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
22: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
17: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
23: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
24: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
25: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
6: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
25: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
26: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
6: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
26: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
28: Κάθε ώρα,
27: κάθε μέρα.
28: Madrid,
27: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
3: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
6: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
5: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
6: Και το κρασί πού κολλάει?
5: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
8: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
9: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
10: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
1: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο. Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28017.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Φαντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
2: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
3: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
0: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
1: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
3: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
0: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
3: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
4: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
4: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
6: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
7: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
6: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
7: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
6: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
7: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
6: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
9: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
10: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
10: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.

0: πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Θέλω και τα μαρουλάει. Empezó el verano. Fuego.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
0: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
1: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστας Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι.

0: Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίον Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
6: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
7: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση, μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
8: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
2: Ε, κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
10: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
11: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
12: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
13: Τι να φανταστώ?
12: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
13: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
12: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
13: Και για τα μικρά μας?
12: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
14: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
12: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
15: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
12: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
16: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
17: Επ, εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα.
19: Κάθε μέρα.
20: Madrid.
19: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
5: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
6: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
5: Και πιο αγκαλιαστά.
6: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
5: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλεί Λευκάδα Σνιδριού. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 26450-26062.
10: Βρείτε όλα μας τα ειδικά τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
7: Ένας παραμυθένιος γάμος.
0: Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρη Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-696582.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641-091-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Απέραντο γαλάζιο.

Ναυικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
7: Τυρόπιτα!
6: Ή μήπως κρουασάν.
7: Α, δεν αντέχω άλλο.
8: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
9: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
8: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
12: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
13: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
14: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
13: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
14: Α, τόσο απλά.
13: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
15: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
16: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
17: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
16: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
17: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
16: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
17: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
16: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
17: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
18: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
19: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
5: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
1: Όχι.
5: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
1: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
5: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
1: Μα.
5: Τότε τι ασφαλές?
1: Η χώρη του όμως.
5: Η χώρη, λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
21: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
22: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56, Αγρίνιο.
23: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
24: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
25: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
26: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
27: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
28: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
27: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
28: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
27: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
28: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
27: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
29: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
30: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
31: Κάθε ώρα,
30: κάθε μέρα.
31: Madrid,
30: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Rain Dance και εδώ στο Mad Radio 106,2. Βρέχει ευκαιριάρες για σένα. Το ξέρω ότι μπορεί να μην θες να γίνεις pop star στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα σε κάνω στιχουργό. Γιατί κάτι θα σε κάνω σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του Mad σε ταξιδεύει και Μύκονο. Και θα σε ταξιδέψω κιόλας. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios. Όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το Matt σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πολύ. Μπες τώρα στο Instagram του Matt και το Pavla TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο αυτό Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινείς όλα αυτά καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου το τονίζω, δεύτερο Lyric Days Camp. Πες τώρα στο Instagram του Mad TV. Τι περιμένεις? Γίνε στιχουργός.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούσεις Beauty and the Beat εδώ στο Madrid 102,6,2, Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Και σε λίγο εδώ 3 η ώρα θα είναι Ευαγγελία, η αγαπημένη σου popstar εδώ. Και θέλω να μου στείλεις ηχητικά μηνύματα που να τις κάνεις μία ερώτηση. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Να ακούσεις και τη φωνούλα σου εδώ στο Madrid 102,6,2 live. Να τις λέει τις ερωτήσεις που θέλεις πραγματικά να εκφράσεις εσύ. Και τώρα, αν διάβασες το ανάσα, ξέρεις γιατί
1: μιλάμε. Μαμαρίλιο 100 λεπτά.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
5: Ζάχαρη στη διάθεση.
4: Και στον καφέ.
5: Στον καφέ, ζάχαρης.
4: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
5: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
4: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
5: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
6: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
7: Κουλούρι.
6: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
6: Πεντανόστιμο.
9: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
10: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
11: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
10: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
12: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
13: Πάμε για έναν Άκη.
12: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410 58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
14: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean.
2: Διαχείριση, καθαρισμή πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Δέλτα Κλίν, υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Δέλτα Κλίν. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
7: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
7: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
20: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
21: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
19: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
21: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
16: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
21: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410 26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: μόνο για εσένα. Εδώ έχω το Γιάννη του Τουμπάνο. Του έχω κάνει αφιέρωση. Γεια σου βρε Γιάννο μου, υπέροχε. Και σου είπα σήμερα ή θα σε κάνω στιχουργό ή pop star ή θα σε κάνω κομμάτια. Κομμάτια αλήθεια θα σε κάνω γιατί θα μπει στο Fighters Αθανασόπουλος που ξεκινάει τη νέα του σεζόν. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος, η ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Άρα δεν έχεις τώρα δικαιολογίες, δεν υπάρχει κοντά μου προπονητικό κέντρο και δεν μπορώ να πάω και κάτι τέτοια, καμία σχέση. Εξασφαλίζεις τώρα τη θέση σου στα νέα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά γίνονται στο τηλέφωνο. Σημείωσε το τηλέφωνο, πάρε το αμάξι στην άκρη. Σημείωσε το τηλέφωνο 210-20-25-040. 35 χρόνια ιστορία, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.
1: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
2: Back to work, back to gym, back to routine. Back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Γη, ρο,
5: δικείο.
6: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
15: Στα Τυροκομικά Βασιλείου με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια, χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας. Φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
17: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
16: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
17: Αν είναι ο Γρηγόρης...
0: Parbriz, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
1: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
0: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
1: Αλλάζει και το χρώμα.
0: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
1: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Parbriz Γρηγόρης.
0: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
4: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
7: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
17: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
18: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
20: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
19: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Madrid,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

New Religion εδώ στο Madrid 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τις προσκλήσεις. Πρόσεξε με, γιατί η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, η εμβληματική, συγγνώμη, μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, συνεχίζει το θέατρο Βεάκι για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα εκρηκτικό, ένα απίστευτο τρίγωνο μεταξύ της Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, δεν θα πω ελληνικά σήμερα, καθόλου δεν θα τα πω. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Ένας άντρας λοιπόν αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα, όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της νεότερης γυναίκας δεν γεμίζει την ψυχή και το στομάχι του. Επιστρέφει στην πρώην του και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο, βασικά τελευταίο, να μην στο προδώσω πολύ, ένα τέλειο δείπνο τέλος πάντων. Τη σερβίρει όμως μια άπιστη, μια παρατημένη γυναίκα, μπορώ να πω, στον άπιστο σύζυγό της. Θα μάθουμε αν δούμε αυτή την υπέροχη κωμωδία που θα τη δούμε live από κοντά. Για το MAD Radio 106,2 και το MAD TV είναι χορηγή επικοινωνίας της παράστασης και έχουν εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Το τηλέφωνο είναι 210-666-5669. Στείλε, βασικά πάρε τώρα τηλέφωνο για να κερδίσεις τις διπλές σου προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 210-666-5669. Διεκδίκησε τώρα την πρόσκλησή σου. Πάρε μας τώρα τηλέφωνο.

Bad Bunny, Bad Bad Bad εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα φέρω ένα good good good good girl σε πολύ λίγο την Ευαγγελία και θέλω να μου στείλεις ερωτήσεις που θες να κάνεις αυτό το λαμπερό κορίτσι γιατί μας έχει κάνει όλους μία παρέα εδώ στην Ελλάδα και εμείς θα την κάνουμε παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2 σε πολύ πολύ λίγο, οπότε θέλω να μου στείλεις μήνυμα είτε ηχητικό είτε κανονικό μήνυμα, μια ερώτηση που θα ήθελες να κάνεις στην Ευαγγελία. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Πολύ γκλάμ αυτό το κορίτσι και μια και είπα γκλάμ, όλος τυχαίος βέβαια, θα σου πω ότι όλοι back εμείς γκλάμ. Αυτό είναι το μότο μας εδώ στο MAD γενικότερα. Θα το δεις και στα social media μας που έχουμε φορέσει κάτι πολύχρωμα gem stickers επάνω μας. Ο λόγος είναι ότι ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς όμως το MAD πήραμε αυτό το back to και προσθέσαμε τα gems και το κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν του MAD έχει ξεκινήσει και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια φορά συνάντησα το Μαζονάκη. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε δημόσια. Με αυτά τα λόγια αποχώρησε από τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο είχε στείλει η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Με πρόσχημα
1: της λεπτά.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
9: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
6: Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
2: Το βρήκατε.
12: NS95 Cafe Bar.
2: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Bar.
1: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
0: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
2: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
3: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, back to school. Με μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη, σχολικές τσάντες, Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη, κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-28017. Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γιάλα, πάμε για καλύτερα.
4: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
5: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
4: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
5: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
4: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
5: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
4: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
6: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
7: Τι να φανταστώ?
6: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
7: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
6: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
7: Και για τα μικρά μας?
6: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
8: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
6: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
9: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
6: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Ξανάντω εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς δυνατά τις μουσικάρες που παίζουμε. Και σε πολύ λίγο έχω εδώ καλεσμένη μου την Ευαγγελία. Παιδιά, περιμένω πώς και πώς να τις κάνω τις καυτές μου ερωτήσεις. Να παίξουμε και ο πιο καλός ομαδητής. Γενικά θα ζήσουμε πολλά πολλά πολλά. Στείλε μου τα μηνύματά σου για την Ευαγγελία στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Περιμένω τις καυτές σας ερωτήσεις. Και όσοι αισθάνονται ακόμα παιδιά ή έχουν παιδιά, ένα είναι το σίγουρο, τα Volta Fun Park στο Avenue Mall έχουν ξεκινήσει φοβερά τρίμερα, Dino Days. Πέρασαμε υπέροχα 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Όσοι ήταν εκεί πέρασαν φανταστικά και έρχονται 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Από τις 5 έως τις 9 μπορεί να γνωρίσεις και έναν σπινόσαυρο, έναν καρνόταυρο, να παίξεις πολλά παιχνίδια, να ζωγραφίζεις, να περάσεις οικογενειακά και υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Hot
1: Radio. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Κρεπερί, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
8: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
10: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
9: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
9: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
0: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
1: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
18: Λακάκια ήδη γίνεις.
19: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
20: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα.
21: Κάθε μέρα.
22: Madrid.
21: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλέσω Ευαγγελία. Ευαγγελία που από το New Jersey στην Κρήτη. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τη μουσική σου. Πριν αφοσιωθείς ολοκληρωτικά στο τραγούδι, σπούδασες σε Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα και ήσουν εκπαιδευτικός. Εργάστηκες για πολύ λίγο εκεί βέβαια, γιατί το τραγούδι σε πήρε. Τώρα ευτυχώς που σε πήρε το τραγούδι. 2020 έκανες το δισκογραφικό σου ντεμπούτο με το Πάμε Πάμε, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ενώ αργότερα ξεχώρισες για το τραγούδι Βράδια, που έγινε και Diamond Single. Ο κόσμος το αγάπησε. 2025 έγινε όμως η πρώτη λίδα Global Ambassador του Spotify Equal, όπου το Billboard εκεί πέρα σε ανέβασε στο Times Square και κυκλοφόρησε επίσης και το άλμπουμ πεπρωμένο. Και καλώς όρισες τώρα στο Mad Radio 106,2. Ολοκληρώθηκε η πορεία σου. Αυτό ήτανε.
1: Καλώς σας εδώ. Βρήκα.
0: Εδώ όλα. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι αρχικά, μετά από μια Παρασκευή φουλ θετικής ενέργειας, φουλ, γιατί οι καλλιτέχνες τώρα έχουμε από πίσω πρόβες, έχουμε σκέψεις για τα μαλλιά, για τα κοστούμια, για το πώς θα ντυθούμε, για το τι θα κάνουμε, τα πάντα όλα.
1: Είναι πολλά.
0: Θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σου στην ημέρα θετικής ενέργειας.
1: Η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική, αλήθεια όμως, ήταν μια τόσο όμορφη γιορτή. Πάντα χαίρομαι να είμαι μέρος σε αυτή τη γιορτή, γιατί βρισκόμαστε και με όλους τους καλλιτέχνες και όλες τις ομάδες και γινόμαστε μια παρέα και είναι απλώς τόσο όμορφο και βγαίνεις έξω στο κοινό, όλοι είναι έτοιμοι να σε αποδεχτούν, να βάλουν τα χέρια ψηλά, να γίνει χαμός. Εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ.
0: Υπήρχε κάτι που σε δυσκόλεψε on stage?
1: On stage? Μόνο να θυμηθώ στην αρχή που πρέπει να πάω να σταματήσω.
0: Πού πρέπει να σταματήσω, ποιο κομμάτι.
1: Πρέπει να σταματήσω. Ωραία, πάει αυτή η χορεύτρια μπροστά. Οκ, σταματάω εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ευτυχώς η χορεύτρια μπροστά ήξερε.
1: Ναι, καλύτερα. Εγώ λίγο προσπάθησα να μην το δείξω, αλλά ναι, δεν θυμόμουν πού ακριβώς έπρεπε. Πού ήταν το σημάδι μου.
0: Αυτό το awkward, το παράλληλα το αισθάνομαι, το θέλω full και μετά πάω στο σημάδι. Με όλη την ενέργεια τώρα που έχεις από πίσω, λες τώρα θα πάω να τα σαρώσω όλα. Μην πω κάτι άλλο, γιατί απαγορεύεται στο ραδιόφωνο μέσα μεριανό. Αλλά πάω να τα σαρώσω όλα και πα και λε. Α, εδώ είναι το γκάφερ, στο εδώ, πάμε, συνεχίζουμε. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία και επίση. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, να τα πούμε αυτά.
1: Yes!
0: Γιατί 4 Οκτωβρίου τι γίνεται, Ευαγγελία, στο Vogue Club Athens?
1: 4 Οκτωβρίου γίνεται η συναυλία μου στην Αθήνα για το Παρέα Tour αυτή την περιοδία. Έχουμε ολοκληρώσει κάποιες ημερομηνίες και όλα στην Αμερική και γυρίσαμε στην Ελλάδα γεμάτη θετική ενέργεια. Πήραμε έξτρα ενέργεια από την ημέρα θετικής ενέργειας και θα τα φέρουμε όλα.
0: Όλα να τα φέρουμε.
1: Θα σπάσουμε στο Vogue Club 4 Οκτωβρίου.
0: Έχω τώρα διπλή VIP πρόσκληση για σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Yes. Κάλεσε τώρα όμως, πρόλαβε. Είσαι έτοιμος? 210-666-5669. Κάλεσε τώρα 210-666-5669 να προλάβεις την πρόσκλησή σου.

0: Ευαγγελία, έχω βάλει έτσι μια χαλαρή μουσική. Γιατί θα ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι μου. Το είχαμε πέρσι, παίξει και πέρσι. Ο πιο καλός ο μαθητής. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί, αλλά λίγο υπουλή, ρε παιδάκι μου. Λίγο, όχι, μην φανταστείς πολύ. Θα σου κάνω ερωτήσεις γνώσεων, ιστορίας, μαθηματικά, χημεία, γεωγραφία. Αν απαντήσεις σωστά, περνάς στην τάξη. Αν απαντήσεις όμως λάθος, πέφτεις στην καυτή μου ερώτηση. Ωραία, πάμε για την πρώτη ερώτηση και για την ιστορία. Ελπίζω έχεις ανοίξει το μεξί live streaming στο TikTok. Ελπίζω να σε βοηθήσουν λίγο τα παιδιά από εκεί. Ακούστε την ερώτηση. Πώς ονομάζεται η ειρήνη του 1648 που τερματίστηκε από το 30ετή πόλεμο?
1: Η ειρήνη.
0: Η ειρήνη. Η συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε.
1: Α. Αχ.
0: Ένα, δύο, τρία. Sorry γι' αυτό. Η ειρήνη της Βεστφάλειας είναι. Και πάμε τώρα, γιατί είναι πιο ποιος θα το βρει αυτό, ναι, γι' αυτό έχω βάλει αυτές τις ερωτήσεις, για πάω στην καυτή ερώτηση απευθείας. Αν έπρεπε να ρίξεις μία popstar του εξωτερικού για να ανέβεις εσύ στο βάθρο της, ποια θα ήταν αυτή και γιατί?
1: Να τη ρίξω.
0: Ναι, ναι, από τον βάθρο της.
1: Λοιπόν, υπάρχει καμία που έχει κάνει τίποτα κακό?
0: Ψάχνουμε για τους κακούς ανθρώπους.
1: Ναι. Άκη, υπάρχει καμία που έχει κάνει κάτι κακό? Όλες οι popstar είναι καλές.
0: Αχ, μωρέ, τις καλούλες μου.
1: Έλα, δεν μπορώ.
0: Έλα, ρίξε μία, ρίξε μία.
1: Ποια έχει κάνει κάτι?
0: Κάτι, μια πετριά κάτι που μπορεί να έκανε.
1: Ένα popstar
0: άντρα.
1: Μπορώ να ρίξω ένα άντρα?
0: Ρίχνουμε άντρα, ποιον? Ποιον?
1: Ο
0: Justin Timberlake.
1: Α, ναι, ξέρεις τι?
0: Ποιον?
1: Goodbye, Justin Timberlake. Γιατί δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά του και στη Britney Spears και στη Janet Jackson.
0: Goodbye, λοιπόν, και ανέβηκε η Ευαγγελία. Justin. Bye, bye, bye, bye. Και πάμε στην επόμενη μου ερώτηση. Μαθηματικά, πώς λέγεται ένας αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των διαιρεταίων του εκτός από τον εαυτό του, όπως το 6 και το 28?
1: A prime. No, I don't know.
0: Τέλειος αριθμός, ήσουν πολύ κοντά. Ναι. Τέλειος αριθμός. Και πάμε τώρα στη δύσκολη μου ερώτηση. Με αφορμή την αποχώρηση του Michael Moore στο live του Ed Sheeran, θέλω να μου πεις, εσύ θα έβγαζες δημόσια ή στα κομμάτια σου ή στη συνεντεύξη σου πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα το επόμενο διάστημα?
1: Γενικά προσπαθώ να... στα κανάλια μου η μουσική να είναι η μουσική και αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Οι άνθρωποι εξελιξόμαστε, η μουσική μας εξελίσσεται,
1: αυτό.
0: Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Πολύ σωστή απάντηση. Περνάς την τάξη.
1: Ωραία.
0: Αλλά μην αγχώνεσαι, έχω και άλλες ερωτήσεις μετά. Και άλλες.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
8: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, Δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641 5829 και 6984-6965-82.
1: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. The Hits. Roxanne, Roxanne. This is fame, not it's just me and your girl. The Hit Makers.
1: Arizona's Irvis.
2: Future.
3: What's going on,
4: man? This is Drizzy Drake.
5: I'm Blackberry.
0: And the Hit Radio. Mad Radio 107 plays for you.
6: Με παραγωγούς, όλα, αλλά όταν κάνεις μία ανοιχτή συζήτηση και όλοι μπαίνουν και λένε από την πλευρά τους και ακούν ο ένας τον άλλο, πάντα βρίσκεται μία.
7: Είσαι εγωίστρια, θες να περάσεις το όραμά σου και τελεία ή θα ακούσεις
6: όχι,
7: κάτι παραπάνω?
6: Όχι, θα ακούσω, αλλά άμα είναι, πάντα ακούω. Και νομίζω ότι επειδή είμαι και δίδυμος, πάντα βλέπω και την άλλη πλευρά και καταλαβαίνω.
7: Α, οπότε νιώθεις λίγο, έχεις ενσυναίσθηση,
6: ναι,
7: οπότε
6: όχι,
7: το...
6: πάντα τα καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη, άμα είναι κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ, θα προσπαθήσω πολύ να περάσω αυτό που θέλω να περάσω, αλλά με ένα όμορφο τρόπο. Πάντα με συζήτηση.
7: Πάντα με συζήτηση, πάρα πολύ ωραία. Άντε, σε περνάω και πάμε στην επόμενη τάξη, φυσική. Πώς λέγεται το σωματίδιο που κρατά το καουρ... κουακάρκ, τέλος πάντων, την κουακάρκ ένωση μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια?
6: Δεν, είναι σαν να μου μιλάει ένας εξωγήινος.
7: Δεν
6: ξέρω τίποτα.
7: Εν τάξω πω αμέσως, λέγεται γλουόνιο, κάπως έτσι, τέλεια, πάρα πολύ.
6: Δεν
7: ξέρεις το γλουόνιο, ρε παιδάκι μου, αν είναι δυνατόν. Δεν
6: τρέπεσαι
7: καθόλου. Πάμε για την καυτή ερώτηση. Με ποιον καλλιτέχνη στην Ελλάδα δεν θα κάνεις με τίποτα συνεργασία? Όχι προσωπικά, αλλά επειδή θεωρείς ότι αυτό που κάνει καλλιτεχνικά δεν σε εκφράζει καθόλου μα καθόλου.
6: Να το απαντήσω.
7: Ναι, απάντησε το, πάμε. Ρίξ' το.
6: Κοίτα, γενικά σέβομαι όλους τους καλλιτέχνες και ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του.
7: Άστα τώρα τα διπλωματικά και πάμε στο juicy.
6: Αλλά είναι αλήθεια. Αλλά είναι ορισμένοι τράπερ, ξέρω εγώ, που
7: δεν θα κάνει συνεργασία.
6: Που μπορεί να μην έκανα συνεργασία.
7: Να πω έτσι τυχαία ονόματα, Ρακ, Σας και...
6: αυτοί
7: μ' αρέσουν. Κάποιος που δεν σ' αρέσει, Τρανός.
6: Μ' αρέσει και ο Τρανός.
7: Okay.
6: Μπορεί να μην έκανα με τον Σνίκ, για παράδειγμα.
7: Με τον Σνίκ, λοιπόν,
6: αλλά
7: το δώσε.
6: Είναι πολύ καλός.
7: Το δώσε. Με τον Σνίκ, Ευαγγελία, δεν θα κάνει συνεργασία. Λυπάμαι πολύ, Σνίκ.

0: Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2 και δεν είναι μόνο βροχή που έχουμε, αλλά έχουμε και μια Ευαγγελία που τις έχουμε κάνει βροχή ερωτήσεων εδώ. Και θα κάνω άλλη μία, γιατί το έστειλε αυτό η Στέφανη Θεοδωρού, που έστειλε: θα έκανες ποτέ συνεργασία με Μαρίνα Σάτι?
1: Εννοείται. Εννοείται. Θα έκανα, τη θαυμάζω πάρα πάρα πολύ. Και ναι, θα ήθελα πολύ να κάνουμε.
0: Μαρίνα, αν μας ακούς, τηλεφώνησέ μας τώρα. Έλα, στο 6936-646-656 να μπούμε στούντιο. Και συνεχίζω επίσης να σε ρωτάω τι θα κάνεις τελικά 4 Οκτωβρίου. Τι θα γίνει μεγάλο εκεί πέρα στο Vogue Club Athens?
1: 4 Οκτωβρίου γίνεται η μεγαλύτερη συναυλία που έχω κάνει εγώ μόνη μου στην Αθήνα. Είναι live show παρουσίαση του Παρέα Tour που κάναμε και στην Αμερική, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλη την παρέα από κοντά και στα VIP, αλλά και
0: πώς
1: μέσα
0: θα το γνωρίσουμε
1: συναυλία.
0: Στα VIP, πώς θα τα γνωρίσουμε? Θα έχουμε, έχω νομίζω τώρα έτσι, ναι, τυχαία το λέω τελείως, VIP exclusive, yes, εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να την κερδίσεις καλώντας τώρα στο τηλέφωνο 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669. Mm-hmm. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα σου δώσω μια καυτή ερώτηση ακόμα, γιατί σε βλέπω ότι δεν πανικοβάλλεσαι, yeah, με αυτά. Είσαι...
1: Yeah. All good.
0: Ωραία. Σενάριο, υποθετικό πάντα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξανά πας για Sing for Greece, τρίτη φορά. Mm-hmm. Δεν το καταφέρνεις.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις στον εαυτό σου, να απολογιστείς, να κάνεις ένα απολογισμό, ρε παιδάκι μου, mm-hmm, να πεις στον εαυτό σου ότι ίσως τελικά αξίζω, δεν αξίζω την Eurovision? Ποιο είναι το λάθος που πραγματικά πιστεύεις ότι θα έκανες, αν έκανες?
1: Κοίτα, όταν κάποιος κάνει μια προσπάθεια, είτε είναι για την Eurovision, είτε είναι για οτιδήποτε στο σχολείο, δεν περνάει τις Πανελλήνιες την πρώτη φορά, ξέρω εγώ, τα πάντα είναι ένα μάθημα. Και η προσπάθεια δεν είναι ποτέ λάθος.
0: Τι μάθημα πήρες από τη δεύτερη φορά?
1: Η αλήθεια είναι ότι το μάθημα που πήρα είναι ότι είναι σημαντικό να περνάς καλά και σε αυτή την προσπάθεια.
0: Εσύ πέρασες καλά στη δεύτερη,
1: ναι,
0: φορά, όντως,
1: αλήθεια,
0: ειλικρινά.
1: Ειλικρινά πέρασα καλά.
0: Pinky Promise.
1: Pinky Promise. Είχα περισσότερο άγχος στο semi-final, αλλά μετά αυτό λίγο το πήρα απόφαση ότι ξέρεις τι, πρέπει απλώς να ανέβω, να περάσω καλά, και μετά από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και εγώ νιώθω πολύ κερδισμένη από αυτό που έζησα πέρυσι και με το τραγούδι που μετά έχει γίνει ολόκληρη περιοδία, έχει γίνει επιτυχία.
0: Και γίναμε μια μεγάλη παρέα, πραγματικά αυτό. Γίναμε μια μεγάλη παρέα και θα αυτό. Γίνουμε και στο Vogue Club Athens,
1: right,
0: στις 4 Οκτωβρίου. Σημείωσε την
1: ημερομηνία. Σας περιμένω όλους, μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ευαγγελία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δι,
4: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
7: Και πιο αγκαλιαστά.
8: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641021560.
7: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 2641-0588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
10: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
11: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
12: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
11: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
12: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
11: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
11: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετώλο Καρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
17: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
16: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
17: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
16: Άμα προλάβω.
18: Τυροκομικά Βασιλείου.
19: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
18: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
19: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
4: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Γρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
6: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
20: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέα. Καθαρισμός βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Madrid,
22: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Plus Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών.
4: Δημοσκόπα. Αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
4: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσαβάς.
7: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
8: Κουλούρι.
7: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
7: Πεντανόστιμο.
9: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
10: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
9: Όχι.
10: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
9: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
10: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
9: Μα.
10: Τότε τι ασφαλές?
9: Η χώρη του όμως.
10: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
2: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
11: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
12: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
13: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο κενό.

0: καινούριο Τριχονίδας με Θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Άκουα Τέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
1: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
2: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
3: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
4: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
1: Παπαστρούμ, και το στρουμφομωρό.
3: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
4: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
3: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
5: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
6: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
7: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
6: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
7: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
6: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
7: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
6: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 0 28 028. Δώσε την παραγγελία.

0: παραλία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
2: Ζάχαρη στη διάθεση.
1: Και στον καφέ.
2: Στον καφέ, ζάχαρης.
1: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
2: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
1: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26410 56070.
2: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
1: Γη, ρο,
2: δι,
1: κύο.
3: Γυροδικείο.
1: Γυροδικείο.
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
4: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
5: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
4: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
5: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
4: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
5: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
4: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
6: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διαιτολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
13: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
14: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
15: Κάθε ώρα,
14: κάθε μέρα.
15: Madrid
14: Radio 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Δεν παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107.
3: Επιτυχίες μπροστά.
4: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Μπες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής. Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
8: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails. Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
9: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
10: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
9: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
10: Και το κρασί πού κολλάει?
9: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Βαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Βαϊχή Αθανασίου.
1: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Βαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
12: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
13: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
12: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
13: Πάμε για έναν Άκη.
14: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
15: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
16: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
17: Τι να φανταστώ?
15: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
17: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
15: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
17: Και για τα μικρά μας?
15: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
18: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
15: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
19: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
15: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
20: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
21: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
20: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Class Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
21: Αν είναι ο Γρηγόρης...
22: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση ΚΤΕΟ στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
20: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
22: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
20: Αλλάζει και το χρώμα?
22: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
20: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
21: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
23: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού ετωλοακαρνανίας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Γυρο-δικείο!
6: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Α, τυρόπιτα. Ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
8: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φολιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
9: Καφεδρομείο. Γιώτα Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
8: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
13: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
12: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
13: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
12: Έχεις εξειδικευμένο σέρβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
12: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
14: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
15: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. στο κατάστημά μας. Θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
1: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
5: Το βρήκατε.
1: Το βρήκατε.
5: NS95 Cafe Bar.
1: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
3: Mrphone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
1: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
4: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
5: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
8: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
9: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
10: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
10: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
4: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα,
12: κάθε μέρα.
13: Madrid Radio.
12: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107.
2: Επιτυχίες
0: back to back.
3: Not there.

baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Madre Dios.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
7: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
8: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
12: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
13: Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα.
14: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
15: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
16: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation Η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Welcome Stores, Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
1: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
0: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
0: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
1: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
0: Welcome Stores, Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
1: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
17: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. 20...

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
3: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνηστη

0: ποικιλία.
1: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: Για τις τιμές και τις προσφορές.
0: Επιλέγεις Πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
1: Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο 2645. 26062.
1: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
2: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
3: Κουλούρι.
2: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
2: Πεντανόστιμο. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
6: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
7: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
8: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
10: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
11: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
12: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
13: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
10: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
12: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
13: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
12: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωριστήλ.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Πλακάκια ήδη γίνεις.
16: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
17: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
18: Κάθε ώρα,
17: κάθε μέρα.
18: Madrid,
17: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.

0: Μάτριο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Ο δίου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Ο δίου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 2641-0-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-0-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
3: Τι έχεις ρε Μαρία?
9: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
3: Τόσο απλά.
9: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
10: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
11: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου? Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
12: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
13: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
12: και πιο αγκαλιαστά.
13: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-0-21560.
12: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
14: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 2641-0-58-528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
1: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
15: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
1: Όχι.
15: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
1: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
15: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
1: Μα.
15: Τότε τι ασφαλές.
1: Η χώρη του όμως.
15: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
16: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
17: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
18: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
19: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
20: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
21: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
20: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 2641-044-403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
21: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
20: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: 107,8.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές.

0: Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
1: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
0: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Γη, ρο,
4: δι,
5: κύο.
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
8: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ?
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
8: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
5: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
10: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
13: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
12: Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα.
12: Κάθε μέρα.
13: Μαντρίδιο.
12: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107.
2: Επιτυχίες
1: back to back.
3: Not there.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Έλα, βάλε λίγη ζάχαρη στη μέρα σου. Ζάχαρη στο πρωινό.
4: Ζάχαρη στη διάθεση.
3: Και στον καφέ.
4: Στον καφέ, ζάχαρης.
3: Ζάχαρη στον καφέ. Καφές, παρέα, διάθεση και εκείνη η μικρή γλυκιά στιγμή που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα.
4: Ζάχαρης στον καφέ. Στις παρέες, στις κουβέντες, στο γραφείο, στα πρωινά που δεν λένε να ξεκινήσουν.
3: Επισκεφτείτε μας στην οδό Κόκαλη 47, Παλαιό Νοσοκομείο Αγρίνιο. Delivery 26 41 0 56 070.
4: Δεν είναι απλός καφές, δεν είναι απλός coffee spot. Είναι ζάχαρης στον καφέ.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 410 34 342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
8: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
9: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
8: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
9: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
9: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 301 998.
8: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
10: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
11: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949 308 202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
0: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
8: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
8: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
8: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
1: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
12: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
13: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
13: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
15: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 6965 82.
16: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Radio.
1: Mad Radio
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρό.

0: μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
1: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
0: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
0: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
3: Γη, ρο,
4: δι,
5: κύο.
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Φροντιστήρι Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
12: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
13: Στον Άγιο Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
12: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
14: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
15: Πάμε για έναν
14: ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας, η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
4: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
15: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
4: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
15: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
4: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
17: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
17: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
18: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
19: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
17: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
21: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
24: Κάθε ώρα,
23: κάθε μέρα.
24: Μαντρίδιο,
23: τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά. 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 32 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης, επίσημο διανομέα στο νομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, back to school. Με μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη, σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚ και ΟΑΕΠ. Αφή Χριστοδουλόπουλη, κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτιρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
12: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
1: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
12: Αν είναι ο Γρηγόρης...
13: Μπαμπρίς, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
1: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
13: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
1: Αλλάζει και το χρώμα?
13: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
1: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook. Παρμπρίς Γρηγόρης.
12: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
14: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
15: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Μαντρελιό 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.

0: αγκαλιά είναι, εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
0: και πιο αγκαλιαστά.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
0: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
3: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
4: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
3: Όχι.
4: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
3: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
4: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
3: Μα.
4: Τότε τι ασφαλές.
3: Η χώρη του όμως.
4: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
5: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
7: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
8: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Signia. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα.
12: Κάθε μέρα.
13: Mad Radio.
12: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μαντρελιό 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερί αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερί. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
2: Ο δίου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Ο δίου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα στα ΕΚΟΥ 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget, Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Επ,
1: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
3: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
2: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
3: Α, τόσο απλά.
2: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
4: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
7: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
9: Κάθε ώρα,
8: κάθε μέρα.
9: Μαντρίδιο,
8: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
3: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
3: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
2: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
3: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Radio
1: 107.
2: It's a new hit.
3: 도시 아트.
4: 와타시 와 스타.
5: 스타. 미가. 유키.

0: Μαντρίδιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρίδιο 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mod Radio. Mod Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Mad Radio, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

一

0: Μαντρίδιο
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Call out is Hendrix. I promise I swear, I swear. I'm there, Betty.

Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Watashi wa star. Star. Mega. Yuki.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Dance with me. Dance with me. Dance with me. Dance with me.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.